0: Πήγε πολύ γλυκό, όμορφη και καλή.
1: Ο Μαλέσα Ιτσάνγαρε. Μαλέσα Ιτσάνγαρε. Ele o Moa Ile version na Itamana, na I. Ile leo leo si funga na mla sa idiam. I sa bang yel leo.
0: Oh, no.